0: Ας μάρτι φόνι μου σιά Ατέκονο ον λίμανε λιόνι πόπι βίγκο Μα μου σμάβανε Μουνό μουρμέλακα Ιά καπηλή μου Γουε χάκα μενή πελουάβι Να βε μουρμέλακα μου τελή γου Αχον νέα βαλή Ήο νό μου λουκίνα Μα σιούω Τα μου τίντον μωσά Όλοι πανι όρο ρομέλεα Είναι μαλά Μπορούμε να είναι ανοβάβα Ελότσα τέλοτσα Για τέκον ουέρα Μουτούμα βίνιου Νιμπαχίουε Εκαρούμε μωσά Εγκουέι χέρια όμου καπελε λόγο Νίτσαν του απροτετόρια βίτρου Γουα μαχάλα νιγουένε
1: Όλοι ακαμία είναι την άπια είναι μάσα μπέλα πάει. Μα χά είναι άλλη κανένα νίτσι τότε είναι την άπια. Μπέλα, το όκο είναι ο άκο βέα. Η μινούτο μιλοκό και άνε όχι ο άλλη πιερού του μουζακό τένε. Μπέλα, μα χάια, ο να ουνώνω ήτα τα μανσάουι. Μπέλα, μα χάια μόρχε πιλιό μανό. Λέλω να ριβέκο, νικόρια για γιαντζάνο. Μπέλα, μα χάια, ο να μαβονί χαντούκα μουζακό τένε. Νιχατά μανάκαν καλό χακαλελένε. Μασάκα, μπέλα.